0: ανάμεση να ναι ράδιο, μου ράδιο, μπεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νόσινα, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι σοαδάκι.